0: πάνε στο χώμα.
1: Και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο.
2: Και κοντάρια να σπάζουν στο πολέμου το άναμα.
3: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
4: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima.
5: Ερώ, εμίχες λαχτάρες ο χέρος για πόλεμο άχριστος.
4: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
6: Πρέπει να πιστεύω, πονιάς της μάνας του να γίνει.
7: Από ανάγκη,